Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας μέσω ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
10: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
9: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η Κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διάρκεια.

0: Διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
10: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick,
1: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα

0: έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, ο Λάβε 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes. Στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel, αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
11: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
12: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love and τα καμαπέντε Burning Heart, καρδιές που καίγονται από Survivor. Εδώ είμαστε, καλημέρα, το καφεδάκι μας έτοιμο. Έτοιμοι και εμείς με μουσικάρες, ακούτε τι γίνεται και σήμερα και τι θα γίνει να δεις. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας, η Πέμπτη μας ξεκίνησε μέχρι τη μία μαζί. Ρίτα Ριτάκη, κανένα δεν φοβάσαι. Αδελφή Κατσιμίχα από το 1985.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 Money Money Money. Ας μιλήσουμε για χρήμα, γιατί ένα ζώδιο αυτό το μήνα θα δει το λογαριασμό του στην τράπεζα να αλλάζει. Θα δει δηλαδή ξαφνικά χρήματα. Άκου τώρα, τι ωραίο που ακούγεται. Ταύρι, να μην σας κρατάω σε αγωνία. Ταύρι ή τυχεροί, χρήματα από το πουθενά. Βοηθάει η παρουσία του ουρανού στο ζώδιό σας και η όψη ήλιου από το φιλικό σας παρθένο. 6 με 8 Σεπτεμβρίου και 15 με 17 οι τυχερές ημερομηνίες. Τώρα μην μου παραπονιέστε, και κάποια άλλα ζώδια ακολουθούν. Ποια είναι αυτά? Σκορπιός, ναι καλά τώρα, εντάξει, 8 με 11 Σεπτεμβρίου για να δούμε, και Λέοντας 14 με 16. Άντε, άντε, θα είμαστε τυχεροί λες. Love 97,5.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
0: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Ευτυχώς λίγο στα έπουν οι χειμωνάκηδες. Εκείνοι που παλιότερα από την 1η Σεπτεμβρίου, την 1η, από 30 Αυγούστου, έδιναν ευχές για καλό χειμώνα. Λιγόστεψαν αρκετά. Δεν πολύ, ναι. 112 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Κάπου το διάβασα να σας το πω και αυτό. Δεν είμαι χειμωνάκιας, αλλά εντάξει, να το αναφέρουμε. Βέβαια, με τι καρδιά ακόμη κάνει καλοκαίρι να ευχηθείς καλό χειμώνα, παρά την πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού που υπάρχει και θα έχουμε. Κάποιος τόσο στα Σίβωτα νίκιασαν, λέει, σκάφος για τις καλοκαιρινοφθινοπορεινές τους διακοπές και για να σεριανίσουν το Ιόνιο, του ζηλεύω, και στόλισαν δέντρο πάνω στο σκάφος. Ναι, κανονικά χριστουγεννιάτικο και έγινε viral. Εντάξει, το τερμάτισαν τώρα αυτοί, αλλά έχουν χιούμορ, η αλήθεια είναι. Είναι και η απάντηση σε εκείνους που, επαναλαμβάνω, ευχόντουσαν κάποτε περισσότεροι καλό χειμώνα από τώρα. Σήχα εγώ αυτό το σκάφος και θα αρμένιζα στα πέλαγα μέχρι και με σούβλα για το Πάσχα. Τόσο πολύ θα έφτανα δηλαδή μακριά. Καλά να περνάνε οι άνθρωποι. Love 97,5. Disco.

Δεν είναι 7,5 ωραίος ο Keanu Reeves. Όχι μόνο εμφανισιακά, πάντα έχει να κάνει μια δήλωση που θα ταυτιστούμε ή θα τον αγαπήσουμε ακόμη πιο πολύ. Ποια είναι η τελευταία του? Αν μπορείς, λέει, να κάνεις μια γυναίκα να γελάσει, βλέπεις το πιο όμορφο πράγμα στη γη. Εντάξει, λιώσαμε τώρα. Έχει άδικο. Όχι επειδή είμαι γυναίκα. Επειδή η καιρή η ενέτη 2026 είναι δύσκολη και γίνονται πολλά τερατώδη γύρω μας. Ο Κίανου, πραγματικά άνθρωπος, πραγματικά λάτρης των γυναικών. Δεν είναι μόνο αξιόλογος ηθοποιός. Έχει ήθος, έχει χαρακτήρα. Είναι πολύ ωραίο τυπάκι, όπως διάβασα κάπου σε ένα σχόλιο. Μπράβο σου, μπράβο σου Κιανού. Θέλουμε κι άλλες δηλώσεις, να τις λέμε, να τις χαιρόμαστε. Love 97,5.

0: autoschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος.

0: Πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

97,5 Every Time We Touch και Maggie Riley. Λίγα λεπτά μετά τις 11 είμαστε και ο μήνας έχει 3 αυτή την Πέμπτη. Χρόνια πολλά, Άνθιμε, Αριστεία, Αρχόντι, Αρχόντισα, Πολύδωρε, Φίβε και Φίβη. Είμαι η Βασολιούκα, κοντά σας μέχρι τη μία. Έχουμε επιστρέψει, από τις διακοπές ενώ σχεδόν όλοι. Το βλέπεις πια στους δρόμους, υπομονή εκεί έξω. Αντώνης Ρέμος, Φτάνει που ξέρω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Προλάβανε 97,5 και έρευνα για εσάς τους πολύ πρωινούς τυπούς. Ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης λοιπόν επιβεβαιώνει ότι λένε όλοι οι εργαζόμενοι, λέμε και ξαναλέμε, οι περισσότεροι που δουλεύουν νωρίς το πρωί, το να ξεκινάς τη δουλειά πριν τις 10 το πρωί είναι βασανιστικό για σώμα και μυαλό. Δεν κάνει καλό. Στο παρατσάκτη κλείτωσα εγώ που ξεκινάω στις 10. Θες και άλλη εξήγηση? Όχι. Κράτα το ρεζουμέ, μην κάνουμε ανάλυση τώρα της έρευνας. Θα μου πεις τι να κάνουμε γι' αυτό, τι μπορούμε. Που πάει κόντρα σε αυτό που παλιά λέγανε ότι το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι κτλ. Κτλ. Απλά είχε το υπόψεν σου. Λέμε τώρα, μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5

7 και 5. Καλημέρα, Χριστινάκη μου από το Βύρονα, τον αγαπημένο. Την καλημέρα μου να στείλω στο Σπύρο από το κέντρο, την Αθηνά και τον Πέτρο. Σε όσους έχετε επιστρέψει στη δουλειά και προσπαθείτε να βρείτε τα πατήματά σας, δύσκολο το ξέρω. Ακόμη πιο δύσκολο για εσάς που διακοπάρατε πολλές μέρες. Το κατανοώ, έλα, θα τα καταφέρετε. Και με τη μουσική μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τι νομίζεις, εδώ να είστε συντονισμένοι και όλα καλά θα πάνε. Love 97,5.

ναι, το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα, το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ. Έρχεται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο στον Καζί. Workshops, υιοθεσίες αδέσποτων, παιχνίδια, street food και εκπλήξεις, μεγάλες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soul Meister σε μια μεγάλη συναυλία. Και φυσικά ο Love 97,5 θα είναι εκεί με Δημήτρη Ψεματίκα και Ιωάννα Τσέλιγκα, όπου θα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ Σάββατο από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 12 με 3. Δεν το χάνεις, ένα διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες.

0: Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Yeah, 97,5 Michael Jackson, They Don't Care About Us. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την τρίτη μας την ώρα, που πάει να γίνει μας μεράκι Πέμπτης, δηλαδή αύριο Παρασκευή, η πρώτη του φθινοπόρου. Καλά καλά θα τα πούμε αύριο αυτά όμως. Είμαι η Βασολιούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία, με τέτοιες μουσικές από 80s, από 90s, από 00s, πολλές αγαπημένες.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

προλάβαινε 97,5 και η απιστία εξακολουθεί να είναι θέμα ανδρών σύμφωνα με νεότερη έρευνα. Ακούτε αγόρια, δεν θέλω να λέω τέτοια ακόμα δεν γυρίσαμε, αλλά να, το έχω μπροστά μου. Διπλάσει σε σχέση με τις γυναίκες οι άνδρες που έχουν απατήσει τον την σύντροφό τους, 8% οι γυναίκες, 17,4% συγκεκριμένα οι άνδρες που τα λένε. Φαντάσου όσοι δεν τα λένε. Από Νορβηγία μας έρχεται η έρευνα, όχι ότι αλλάζει κάτι όσο κατεβαίνεις νοτιότερα, δυστυχώς. Μία διαφοροποίηση όμως. Οι γυναίκες που απιστούν, λέει, δημιουργούν συχνότερα συναισθηματικό δεσμό με το τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθεση με τους άνδρες που απλά κάνουν σεξ, πώς να το πούμε. Βέβαια υπάρχουν και οι άνδρες που μπορούν να ερωτεύονται λιγότεροι, αλλά υπάρχουν. Πώς το κάνετε αλήθεια? Άνδρες από άλλο πλανήτη όπως λένε, από άλλο πλανήτη γυναίκες, από άλλο οι άνδρες. Κάπως έτσι. Γελάς. Love 97,5.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια, μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

Λάβεν 11,5 αποκαλύφθηκε, λέει, η καλύτερη πόλη για να ζει κάποιος το 2026. Το 2027 τελειώνει το 2026. Έλα, είναι η Κοπενχάγη, καθόλου δεν εκπλήσουμε. Εντάξει, καλή και άγια η Κοπενχάγη, αλλά όταν τώρα έχω μηνύματα εδώ από την Ποθητή που στέλνει τα φιλιά της και τις ευχές της από την υπέροχη Σαντορίνη, πάει. Έσβησαν όλες οι σούπερ πόλεις. Μπορώ σε ένα μικρό κυκλαδίτικο δωματιάκι να τόσο δαστηνή αναμένω? Με ένα παρεό το καλοκαίρι και ένα μπουφανάκι, εντάξει, κάνει κρύο το χειμώνα? Όχι, αλλά όσο θα ελπίζω. Καλημέρα, Ποθητή μου.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5 και κάπου εδώ σας αφήνω πολλά φιλιά, αλλά και πολλές υπέροχες μουσικές, αρκεί να μείνετε εδώ συντονισμένοι, lovers μου. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, ευχές για τα καλύτερα στη μέρα σας. Αύριο στις 10 Νταν, σας περιμένω.

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5 και αν και κατά μεσήμερο εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αναφορά σε υπέροχα βράδια και χορευτικές νύχτες με τον George Benson να τραγουδάει Give Me The Night εδώ στο Love στους 97,5 εδώ όπου θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 3, σήμερα 3 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως είδα ένας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε σε λίγο μία βόλτα στα Zeros με την Έλενα Παπαρίζου σε ένα από τα ατμοσφαιρικά dance κομμάτια της. Τα πυροτεχνήματα. Θα προηγηθεί ένα άμπρα καντάμπρα, όχι το πιο πρόσφατο της Lady Gaga, αλλά ένα παλιό 40 και χρόνια πριν από τον Steve Miller Band, ένα τεράστιο hit και ευθύς αμέσως. Πάμε στα ελληνικά 80's με την ελπίδα να μας θυμίζει ένα κομμάτι που αρέσει, αγαπιέται πολύ και δεκαετίες μετά. Γι' αυτό και διασκευάζεται από πολλούς, από Σφακιανάκη, από Μαζονάκη, από μια νεότερη τραγουδίστρια που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, γιατί προφανώς δεν έκανε καλό remake, γι' αυτό δεν τη θυμάμαι. Είναι το όπως αφέλος ονειρεύομαι που έρχεται ευθύς αμέσως, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η μία και μοναδική, η πολύ αγαπημένη μου Barbara Streisand στη συνάντησή της με τον Barry Gibb όταν οι Bee Gees υπέγραφαν τα τραγούδια του πιο πετυχημένου άλμπουμ της καριέρας της, του άλμπουμ Guilty, από το οποίο ακούσαμε το ομότιτλο ντουέτο. Φυσικά στο συγκεκριμένο άλμπουμ υπήρχε και το θρυλικό Woman in Love, το άλλο ντουέτο με τον Barry Gibb, What Kind of Fool, και πολλά άλλα καταπληκτικά τραγούδια. Σίγουρα ένα από τα πιο ωραία ντουέτα όλων των εποχών αυτό που μόλις ακούσαμε. Τέτοιες κομματάρες τις ακούτε πού αλλού. Εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που πηγαίνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4, επικοινωνώντας με δύο τρόπους. Το Viber επικοινωνείται μαζί μας στο 694-711-11, που είναι το Viber του Love, και βέβαια μπορείτε και στο site μας να μας βρείτε, στο loveradio.gr, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Love Radio.
1: Το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Λαβ 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes. Στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ώρα για βόλτα στο χώρο της τέχνης με ταινίες και σειρές που σας προτείνω από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα πραγματικά έχουμε μια καθαρόιμη ταινία που ξεκίνησε την καριέρα της από τους κινηματογράφους και μετά εντάχθηκε στις πλατφόρμες. Είναι όμως σε παραγωγή Netflix, στην πλατφόρμα την οποία θα βρείτε και την ταινία. Είναι το Τριπλό Σύνορο. Μια πάρα πολύ ωραία περιπέτεια. Στην αρχή ήμουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί καμιά φορά οι περιπέτειες έχουν μια τάση, η πολλή δράση και το πολύ action να καταπίνει την υπόθεση και τελικά να βλέπεις ένα ατελείωτο πιστολίδι, ένα ατελείωτο κυνηγητό, ουσιαστικά χωρίς πραγματικό σενάριο. Και αν δεν υπάρχει σενάριο, δεν σε κρατάει η ταινία. Δεν έχεις και το ενδιαφέρον για το τι θα γίνει παρακάτω. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με καλό σενάριο, Τριπλό Σύνορο και με πολύ καλή πρωταγωνιστική τριάδα. Μιλάμε για τον Μπεν Αφλεκ, μιλάμε για τον Πέδρο Πασκάλ και μιλάμε και για τον Όσκαρ Άιζακ. Είναι τρεις σούπερ στάρ στο χώρο της εβδόμης τέχνης, ειδικά ο Μπεν Αφλεκ και ο Πέδρο Πασκάλ πλέον. Ο Όσκαρ Άιζακ λιγότερο γνωστός στην Ευρώπη. Σε μια ταινία η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον σενάριο, πραγματικά στην αρχή βλέπεις ποιο είναι το ζητούμενο, δηλαδή κυνηγάνε, ας πούμε, έναν βαρόνο ναρκωτικών στη Βραζιλία. Ok, so what less, μια από τα ίδια, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Σχετικά γρήγορα εξελίσσεται η υπόθεση όσον αφορά το κυνήγι του βαρόνου ναρκωτικών και μετά αναρωτιέσαι τι θα συμβεί. Και τελικά η ταινία δικαιώνει τη διάρκεια της, θα σας πω φυσικά τι συμβαίνει μετά, γιατί θα είναι άγριο και άσχημο spoiler. Τελικά δικαιολογεί η ταινία τη διάρκεια της, που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, νορμάλ, είναι 2 ώρες ακριβώς. Είναι λοιπόν το Τριπλό Σύνορο με Μπεν Αφλεκ, Όσκαρ Άιζακ και Πέδρο Πασκάλ και θα τη βρείτε στο Netflix.

smartoschoolstoclip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με tbclip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά.

0: ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 με την πολύ συζητημένη, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα, Madonna, να μας θυμίζει πραγματικά ένα από τα καλύτερα κομμάτια της καριέρας στο τραγούδι Like a Prayer, γιατί έχω ακούσει διάφορες υπερβολές να λέγονται για το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο μεταξύ μας δεν είναι καλό, το Confessions 2, καμία σχέση με το Confessions on a Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, το 2008, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εντάξει, είναι ένα dance album, μάλλον κουραστικό το τελευταίο της album. Απλά οι fans έχουν ξεσαλώσει, θεωρούν ότι είναι το καλύτερο της album. Όχι, από τα καλύτερα album της καριέρας της ήταν πολλά άλλα album. Ένα από αυτά, μην σας πω και το πρώτο καλύτερο album της καριέρας της, γιατί από τότε και μετά έδειξε ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, ήταν το album Like a Prayer, στα τέλη των 80's, από όπου ακούσαμε και το ομότιτλο κομμάτι. Εδώ στο Love, στους 97,5 μέχρι και τις 3 μαζί, σε λίγο ένας έρωτας κεραυνοβόλος δυναμικός από τα ελληνικά 90's με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θα προηγηθεί μια και μοναδική, η αγαπημένη Cher και το δυναμικό I Found Someone, και ευθύς αμέσως θα πάμε βόλτα στα Zeros με τον Νίνο να τραγουδάει ένα από τα πολύ ωραία της καριέρας του, το τραγούδι Έρωτά μου. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μέχρι και τις 3 κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική και συναρπαστικότερη από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο, στο εμπορικό πάρκο μάλλον, το Πάρκ Πειραιώς, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές, άκρος σημαντικό και αυτό. Όλα τα σχολικά λοιπόν, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsei, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλα. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, οι μικροί μας φίλοι να μπορούν να είναι καλά. Και όλα αυτά στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό του Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων θα στηθεί με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε λοιπόν το Back to School Star Wars Event, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα 11 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα, ενώ 2 με 7 θα είναι και ο LAV εκεί, live, ο LAV 97,5, με την παρουσία του Δημήτρη Ψαματίκα και της Ιωάννας Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα, αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Όλα αυτά τα εντυπωσιακά θα λάβουν χώρα στο Top Parks Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και πολύ σημαντικό, με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν τις 3 στο Love, στους 97,5 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Εδώ που πήγα να πω, κάναμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Όχι, το ξαναλέω, είμαστε άλλωστε στην πρώτη εβδομάδα της νέας ώρας. Δεν ταιριάζει στο 1 με 3. Εδώ που κανονικά το μεσημέρι παρέμεινε μεσημέρι και ελπίζουμε να το κάναμε ακόμα καλύτερο. Το μεσημέρι θα το κάνει απόγευμα η Εύη Μαλτέζου που ευολουθεί. 3 με 5 από εμένα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημαίνει ημέρας, ένα καλό βράδυ, μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα που στη μία έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ, στους 97,5 του Λαβ. Τότε, από τον Ποστάνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-5 παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social.

0: Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
1: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

5 καθημερινά στον Love με τα 80's και 90's της ζωής μας. Μία με τρεις πλέον συναντάς τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο που τον έβρισκες αυτή εδώ την ώρα και έπεται συνέχεια. Μέχρι τις 5 λοιπόν θα ακούσουμε τις μουσικές της ζωής μας. Θα επικοινωνήσουμε στο Viber 694-700-1111. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Σας έχουμε και σήμερα διαμαντάκια να ακούσετε. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Δεν είναι εύκολο πράγμα να ερωτευτείς στη ζωή. Καμιά φορά μοιάζει με έρωτα, αλλά δεν είναι και ο χρόνος το αποδεικνύει. Λοιπόν, σας έχω πόρισμα καταπληκτικής έρευνας που δημοσιεύθηκε μάλιστα φέτος, το Φεβρουάριο του 26, από ερευνητές του Indiana University. Ρώτησαν 10.000 ανήπαντρους ενήλικες από 18 έως 99 ετών πόσες φορές στη ζωή τους έχουν βιώσει παθιασμένο έρωτα. Λοιπόν, μέτρησαν τις σχέσεις και τους ανθρώπους που μας άρεσαν. Ρώτησαν όμως εκείνο το πολύ έντονο ερωτικό συνέστημα με πάθος, έντονη έλξη και ισχυρή συναισθηματική εμπλοκή πόσες φορές μας συνέβη στη ζωή μας και ο μέσος όρος ήταν 2 φορές, παιδιά, σ' όλη μας τη ζωή. Τα βλέπεις? Δεν συμβαίνει συχνά. Όταν σου συμβεί λοιπόν, πρόσεξε μην το χάσεις.

0: Το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Love 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes. Στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Λοιπόν, εδώ από τον Love που λατρεύει Γιάννη Πάριο και παίζει όλα αυτά τα 30 χρόνια πορείας του, θέλω να πω ορισμένα πράγματα για την κακία που έσταξαν τόσοι άνθρωποι σχετικά με την τελευταία εμφάνιση του Γιάννη Πάριου. Για αρχή να πούμε ότι ο Πάριος δίνει ακόμα συναυλίες, γιατί χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να τον δουν και να τον ακούσουν και είναι έτοιμοι να πληρώσουν γι' αυτό. Δεν είναι ανόητοι να μην ξέρουν ότι ένας άνθρωπος 80 ετών δεν μπορεί να τραγουδάει όπως τραγουδούσε στα 40 του. Δεν πάμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε περιμένοντας να φτάσει ο ήχος του Πάριου της δεκαετίας του 80. Οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι πάμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε γιατί τον θαυμάζουμε και τον αγαπάμε. Είναι αυτό που νιώθει το κοινό απέναντι σε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, την οποία αυτή η αγάπη δεν μπορούν να την αντιληφθούν κάποιοι και απορούν. Είναι η απόλαυση να συνυπάρχεις με ένα θρύλο, να μπορείς να προσφέρεις το χειροκρότημά σου σε κάποιον που χρόνια σου προσφέρει την τέχνη του. Είναι μια εμπειρία, μια καλλιτεχνική τελειότητα που δεν μπορεί να την αγγίξει η κριτική και η κακία του κόσμου.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και να μια ωραία πρόταση ακόμη και για σήμερα το απόγευμα. Το Street Market by Artistes επιστρέφει δυναμικά στον Πειραιά και μας δίνει ραντεβού στην πλατεία Κοραή από σήμερα έως τις 7 Σεπτεμβρίου για 5 μέρες γεμάτες τέχνη, χειροτεχνία, δημιουργία και γεύση, ενώ την Παρασκευή, αύριο, 4 του Σεπτέμβρη, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, ο ΛΑΒ θα είναι εκεί με τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα να εκπέμπουν ζωντανά και να μας μεταφέρουν τον παλμό της διοργάνωσης. Χειροτέχνες, καλλιτέχνες και δημιουργοί παρουσιάζουν στο κοινό χειροποίητα κοσμήματα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης, εργατέχνης, πρωτότυπα δώρα και μοναδικές δημιουργίες γεμάτες φαντασία και μεράκι. Ενώ θα βρεις και ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις που συμπληρώνουν αυτή την εμπειρία του φεστιβάλ.

0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η ΟΜΕΙ.
12: 9 στα Άνω Πατήσια.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η ΟΜΕΙΓΑ δεν είναι απλώς μια ακαδημία.

0: υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κατακτητής δεν είναι μόνο εκείνος που μας φέρνει λουλούδια ή μας γράφει ωραία μηνύματα γεμάτα υπονοούμενο, είναι και εκείνος που ξέρει να μαγειρεύει και μας περιμένει με ένα special πιάτο. Παραδώσου λοιπόν στις συνταγές των ακροατών του Love, διότι εδώ έχουμε καταπληκτικό κοινό που μας στέλνει συνταγές και τις παρουσιάζουμε καθημερινά τη δεύτερη ώρα εκπομπής, 4 και 20 περίπου, στους 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Παύλος μας ακούει από το Περιστέρι και μεγαλουργεί. Διαφορετική βερσιόν με λιτζάνες στο φούρνο. Καταπληκτική συνταγή. Πρωτοποριακή. Λοιπόν, καταρχάς φτιάχνει τις μελιτζάνες, έτσι, τις ψήνει στο φούρνο, παιδιά, διότι δεν γίνονται πολύ βαριές, δεν τις τηγανίζει, τις τρώνει στη λαδόκολλα, κομμένες, ξέρεις, έτσι, επίπεδα, οριζόντιες, με λαδάκι το οποίο το πέρασε με πινέλο. Μόλις ψηθούν, είναι αλατοπιπερωμένες εννοείται, μόλις ψηθούν οι μελιτζάνες, τις βγάζει και στον μπάγκο, βάζει γέμιση στην κάθε μελιτζάνα, στην κάθε ροδέλα που έχει φτιάξει στο wok. Είναι σπανάκι, φύλλα σπανάκι με τυρί cottage, το οποίο το σοτάρει με λαδάκι, ξέρεις, γίνεται το μείγμα, το βάζει μέσα στη μελιτζάνα, την κάνει ροδέλα, την τυλίγει μαζί με τη γέμιση και την τσιμπάει με οδοντογλυφίδα. Μετά ετοιμάζει τη σάλτσα ντομάτας μέσα στο ταψί. Κρεμμύδι, ντοματούλα φρέσκια στον τρίφτη, ξέρεις, τα μπαχαρικά κτλ. Μόλις είναι έτοιμη η σαλτσούλα, βάζει μέσα τις μελιτζάνες για να γίνει έτσι το φαγητό να αναμειχθεί και ψήνει λίγο ακόμη. Όλο μαζί αυτό είναι καταπληκτική μεσογειακή γεύση.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και τώρα ανακοίνωση για το φιλόζωο κοινό μας. Το Dog Festival 2026, πες το μεν αγάβ, έρχεται αυτό το Σαββατοκυριακό 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι, με υιοθεσίες αδέσποτων, workshops, παιχνίδια, street food και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σολμάιστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φυσικά ο Λαβ θα είναι εκεί. Ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ το Σάββατο από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 και την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Θα είναι ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γάβ.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στο κάτω-κάτω θέλει και λίγο πιπεράκι η καθημερινότητα. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 5 με 8 στον Love 97,5 θα βάλει το αλατοπίπερο στη Showbiz και με τα σχόλιά του θα μας κάνει, αν μη τι άλλο, να γελάσουμε έστω και μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό που παθαίνω εγώ με το Σωτήρη. Αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Βαρσάμι και στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. Το Δημήτρη και την Ιωάννα τον ακούμε από Δευτέρα στον Love. Είμαι η Εφη Μαλτέζου. Αύριο στις 3 το μεσημέρι σας περιμένω να ξαναβρεθούμε. Να περάσετε ωραία το βράδυ σας. Bye!

0: artoschoolstoplit.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο plit.gr.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love and 7,5 είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε μόνοι μας, να τα λένε οι άλλοι. Αλλά επειδή δεν τα λένε οι άλλοι επειδή μας ζηλεύουν, τα λέμε από μόνοι μας. Είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε όλες τις αλαμούρες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-694-711-711. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Να ενημερώσω ότι στην ώρα που έρχεται, την πρώτη μας ώρα, από τις 3 ώρες που θα είμαστε μαζί, 3 ώρες θα είμαστε μαζί, Κυριακή, ρυθμός και μουσική. Αυτό το έλεγε τον Μπράβο Ρούλα, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν τα έχω ζήσει, δεν τα έχω δει. Από διηγήσεις, από ό,τι έχω δει στο YouTube. Να ξέρεις, είμαι πάρα πολύ μικρός. Είμαι νινί μικρό μου. Βλέπω εδώ πέρα έρχεται. Αραβίσι, μάνα μου. Νεκτάριο σφυράκι σας έχω. Μαντόνα ξεπρισμένο σας έχω. Καλύρι σας έχω. Άννα, όχι Άννα, Σοφία Βόσου σας έχω. Χαρίτο οδιπλωμένο σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play και έρχομαι. Μη λείψεις. Μη φύγεις, ουέ και λιμονό σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξεκίνησε, κυρία μου, από ειδήσεις της καθημερινότητας. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ με μια κυρία η οποία έπεσε θύμα, λέει, απάτης στην Πάτρα και της φάγανε λεφτά διότι της λέγανε ότι μιλάει με τον Κριστιάν Ρονάλντο. Ακούς? Ακούνανες. Η κυρία όμως σου λέει εδώ πέρα, μην με κοροϊδεύουνε. Μην με έχουν περάσει για κανένα χάπατο, γιατί είμαι καετόπουλο. Και του ζητάει βιντεοκλήση. Και εμφανίζεται στη βιντεοκλήση να μιλάει μαζί της ο Κριστιάν Ρονάλντο. Σε άπτεστα ελληνικά. Δεν είναι ο Παναγιώτης Ρονάλντο, ούτε καν, ούτε καμία σχέση. Ο γνωστός, ο Κριστιάν. Ο γνωστός με τα ποδόσφαιρα, με τις μπάλες, με τις χρυσές σφαίρες, μπάλες, τρόπια και τα συνεφήνια. Ναι. Μιλούσε μαζί της καθαρά ελληνικά, καθαρό αίμα. Και αυτή πίστηκε ότι μιλάει με τον Κριστιάν Ρονάλντο. Κανονικά. Από τη Βραζιλία, Αργεντινή, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή και κάνει ζωντανή μετάδοση. Και τα άστειλε τα λεφτά. Τα έβαλε με ήρης, ούτε καν με κατάθεση. Σου λέει, τώρα μου ψάχνω. Δώσε μου ένα κινητό. Είχε και ελληνικό κινητό. Δεν είχε τίποτα έτσι ξένο. Λέει ότι είναι αμερικάνικο. Όχι, όχι, όχι. Είχε έρθει εδώ πέρα. Στην Αθήνα έδωσε ταυτότητα. Πήρε ένα κινητό 6-9 κάτι, ας πούμε, άνθρωπος και του έστειλε τα λεφτά. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε ποιο τοίχο να πάω να πέσω πάνω με όλη μου την ταχύτητα? Μην απαντάτε σε αυτά τα μηνύματα. Μην ασχολείστε με αυτά. Η άλλη στην Κρήτη έδωσε 300 χιλιάρικα γιατί πίστευε ότι είναι ο Ορλάντο Μπλουμ στο τηλέφωνο και, και στα social media και ήθελε τη βοήθειά της. Και η άλλη τα έδωσε αέρα πατέρα κιόλας. Σου λέει εδώ πέρα ο Ορλάντο Μπλουμ θέλει τα λεφτά μου να τον βοηθήσω τον άνθρωπο. Μην, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, λίγο συγκρατηθείτε. Έχετε λεφτά και τα σκορπάτε. Άμα θέλετε να τα δώσετε κάπου τα λεφτά, δώστε σε μένα, στο χαμόγελο του Σωτήρη. Θα πιάσουν και τόπο.

Έβλεπα το πρωί μία είδηση και έλεγα αποκλείται να είναι αληθινή. Πρέπει να είναι AI, αλλά δεν είναι AI, κυρία μου, είναι γεγονός. Διαβάζω εδώ. Μαρία Ηλιάκη, μινιμαλισμός και λειτουργικότητα στο σύγχρονο μπάνιο της. Άνοιξε την πόρτα της η άλλη και μας δείχνει τον καμπινέ της. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα, δηλαδή, πραγματικά. Και αυτή έκανε κάτι ομορφιές, τέλος πάντων, skin care. Ναι, τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε στη ζωή μας. Όλη την ημέρα πασαλιβόμαστε, πλενόμαστε και τα τραβάμε βίντεο. Πάρα πολύ καλά. Το site όμως πήγε παρακάτω. Μας έκανε ανάλυση, κυρία μου, του λουτροκαμπινέ. Το πλακάκι, την μπανιέρα, το νεροχύτη, τι λεκάνη, τι βρύση, που είναι σε minimal, είναι τίγκα στον μινιμαλισμό και στην απλότητα, αλλά κυρίως στη λειτουργικότητα. Βυθισμένος ο καμπινές της Μαρίας Ηλιάκη. Αλήθεια τώρα, πραγματικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που έκατσε και έγραψε ολόκληρο κείμενο, είναι πάνω από 800 λέξεις, και μας λέει μέσα το πλακάκι, ο αρμός και πώς έτσι προεξέχει λειτουργικά αλλά πάντα μινιμαλιστικά ο νεροχύτης προς τα έξω. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλήθεια σας λέω. Αύριο θα ξεκινήσω κι εγώ από τον μπάνιο μου μέσα, κυρία μου. Θα κάνω τέτοιο, θα κάνω βίντεο, θα κάνω story. Τώρα πια από τα story μου, στην μπανιέρα, στο νεροχύτη, θα κάνω το πιπί μου, θα κάνω από εδώ και μετά θα γράφουν. Ο Σωτήρης Καραμίτζας στο μπάνιο του, που είναι με πινελιές βικτοριανής εποχής, αλλά πάνω απ' όλα λειτουργικό. Κανείς καλά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν θέλω άλλο βίντεο από τον μπάνιο της Μαρίας Ηλιάκη. Τα έχω δει όλα. Την έχω κάνει εικόνα σε κάθε σημείο του μπάνιου. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μου ήρθε μια ιδέα τώρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η Πανάσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Ακούς Love 97,5.

Τώρα θα πάω σε άλλες ειδήσεις, κυρία μου, της έτσι καθημερινότητας και της οικολογίας ταυτοχρόνως. Διαβάζω. Για πρώτη φορά καταγράφηκε στην Ελλάδα το ξενικό καβούρι Λιομέρα Ρουκουμπούκου. Πώς κάτι ονόματα αυτά, δεν πραγματικά σκύρια καταζητούμενη από την Ιντερπόλ. Από τον Ινδικό ωκεανό. Και ρωτώ τώρα, γιατί δεν είναι κανένα μεγάλο καβούρι που εδώ πέρα. Καβούρι, καβουράει, κανονικό. Ρωτώ. Πείτε μου, δεν ξέρω, έχω και εγώ την απορία μου. Αυτό το συχαμένο ελεηνό καβούρι, το οποίο είναι ξενικό, είναι ξένος, ήταν στον Ινδικό ωκεανό. Πώς πέρασε, διέννησε χιλιόμετρα θάλασσας, βυθού, παραλίας, προπέλας, πλοία, παράπλοια, απόβλητα και έφτασε μέχρι την Ελλάδα. Τι του είπαν του καβουριού και αναστατώθηκε τόσο πολύ? Αναστατώνομαι. Προφανώς κάπου ήταν αυτό ακουμπισμένο, κάποιος το έχει μαζέψει και ήρθε η κυρία μου και τα μόλυσε εδώ πέρα, σου λέω. Τώρα, πώς έκανε παλιά, έχουν οικολόγοι και αδειάζουν τα φίδια εδώ στις παραλίες και στα δάση μας και έχουμε γεμίσει φίδια και λύκη από το πουθενά. Κάπως έτσι, κυρία μου. Ήρθε τώρα αυτό το καβούρι, το οποίο είναι μικρό καλέ. Θέλει έναν αιώνα να ταξιδέψει μόνο του, περπατώντας. Άντε και ξεκίνησε περπατώντας. Ρώταγε στο δρόμο. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Για το Αιγαίο Πέλαγος, 8 μίλια όλη ευθεία, στη διόρκα του Σουέζ, ξαναρώτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια σαλαμούρα τα κουβαλάει εδώ πέρα. Κάποια σαλαμούρα μας τα φέρνει. Αυτά, τους λαγοκέφαλους, κάτι άλλα βρωμόψαρα, λεοντόψαρα. Στην Ιταλία έχουν τα μπλε καβούρια. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Τώρα να ξέρεις, του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε άλλο βιολί. Μετά τους λαγοκέφαλους, μετά τις καρδεκαρέτα, τις μπλε, κόκκινες, πράσινες μέδουσες. Καλομελέτα και έρχεται και το κόκκινο καβούρι, κυρία μου. Το Ινδικό. Το Ινδικό σουρουμούρου καβούρι έρχεται να σας δεκάσει.

0: Boys.
1: Θα πάω τώρα στα δικά μας, κυρία μου, να σε ενημερώσω αρχικά ότι για αύριο Παρασκευή θα έχει ζέστη στην Αθήνα, γενικότερα στην Αττική, στην Άττικο Βιωτία, γι' αυτό μην πας αριστερά και δεξιά. Θα πας μόνο εκεί που θα σου πω εγώ πού θα δροσιστείς, θα κάνεις και τα ψώνια σου και θα περάσεις γενικότερα πάρα πολύ ωραία, γιατί στο λέω εγώ, ξέρω κυρία μου, τώρα δεν σου λέω αηδίες, ξέρω τι λέω, ξέρω τι κάνω. Άκουμε προσεκτικά. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά είδη, ρούχα, αθλητικά και πολλά είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks Πειραιός, όπου εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό την Johnson Baby. Επίσης θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα θα είναι εκεί για live μετάδοση ο Love 97,5 και ο Δημήτρης Ψεματίκας μαζί με την Ιωάννα Τσέλιγκα, οι οποίοι θα έχουν και πάρα πολλά δώρα να σας δώσουν, δώρα με το τσουβάλι να ξέρεις, και φυσικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Και φυσικά θέλω να σε ενημερώσω κυρία μου ότι έχει και δωρεάν πάρκινγκ. Το σκέφτεσαι ακόμα? Πες το μου και αυτό να τρελαθώ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είμαστε στην δεύτερη ώρα μας, είναι πραγματικότητα. Καλέ, πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Μαζί σας και μαζί μου, καλά ο χρόνος, κυρία μου, φεύγει. Νεράκι, τροχή, τροχή, τροχή το νερό. Έχω πολύ ωραίες ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, α, Ρουβά σου έχω, Βύση σου έχω, Διονύση Σχοινά αγαπημένο σου έχω, επίσης Ολυμπίου έχω, Ζιόγαλα, Μπρίντι Σπίας με καινούριο μαλλί, την αγαπώ. Είναι πανλολή, γι' αυτό την αγαπώ. Και φυσικά έχω και Viber 6947111 6947111. Περιμένω μηνύματα αγάπης, λατρείας και αηδίας. Αμαλάχη, πατώ απλά και έρχομαι.

Και μια που πριν σας είπα για την Britney Spears που πάρα πολύ την αγαπά, κυρία μου, διότι είναι απόλυτη, είναι εντελώς δηλαδή, έχει κόψει καπίστρα και έχει φύγει αυτή. Την αγαπώ γιατί είναι στον κόσμο της. Την αγαπώ γιατί κάνει ό,τι γουστάρει. Την αγαπώ γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει πάρα πολλές επιτυχίες, έχει μία σπιταρόνα και δεν την νοιάζει τίποτα. Τα γράφει όλα στον παλιό της δίσκο. Και σου λέει, βγαίνει τη μία ξεβράκωτη, πάρα πολύ ωραία. Μετά βγαίνει μόνο με σουτιέν, χαμογελαστή, και επίσης είναι το αγαπημένο μου βίντεο αυτό, που ενώ κλαίει και φοράει μόνο βραχή και σουτιόν, είναι έτσι ξεβρακοντέιζον, χορεύει τσιφτετέλη. Είναι το μοναδικό κλαμμένο τσιφτετέλη που έχω δει. Ενώ κλαίει, κλαίει και οδύρεται, κυρία μου, παραλλήλως, αϊδί με αλέ, τσικουλάτα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος να κλαίει και ταυτόχρονα να χορεύει τσιφτετέλη, να χορεύει μια ζεμπεκιά η Britney, να το πω. Είναι μέσα στις, έχει τα ντέρτια της, έχει τις μαύρες της και σηκώθηκε πάνω σαν τον κούρκουλο. Έβαλε και δύο φωτιές και χορεύει γύρω-γύρω. Όχι, κυρία μου. Belly dance. Επίσης το αγαπημένο μου είναι, να ξέρετε, όταν είναι μέσα στο σπίτι που φοράει καπέλο και μαγιό και είναι μέσα στην πανιέρα και κοιτάει με αυτό το βλέμμα το θολό. Θέλω, δεν θέλω. Μου πες και σούπα. Εξαιρετική, εξαιρετική. Είναι για να συζητάς μαζί της ώρες. Τώρα τι θα λες εσύ, τι θα λέει αυτή, είναι μια άλλη συζήτηση.

Και επειδή σε αυτή τη χώρα γενικότερα φύγεται αυτό το φρούτο, το φρούτο το καταλαβαίνετε, φρούτο με την ευρεία έννοια του φρούτου γενικότερα, διαβάζω εδώ Γιώργος Πολύχρος, ο πρώην παίκτης του Survivor, τράβηξε με τα δόντια του το όχημά του, είναι ένα όχημα τέλος πάντων, 2 τόνων. Δηλαδή αυτός ξύπνησε ένα πρωί, έπλυνε τα δόντια του και είπε για να δω, πολύ ωραία τα δοντάκια μου, δεν τα διαλύω λίγο. Και έδεσε ένα σχοινί σε ένα αυτοκίνητο 2 τόνων, δεν ξέρω τώρα τι αυτοκίνητο είναι αυτό, ένα μεγάλο, ένα τζιπ βλέπω εδώ πέρα, και το τράβηξε με τα δόντια του, κυρία μου. Ακούνε λες. Κρίμα να μην υπάρχει ένα τσίρκο, είδες τώρα, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή με κύριε και με τούτα, με τις φτώχειες μας, δεν μας φτάνει η φτώχεια μας, είναι και τα ταλέντα που χάνονται, κυρία μου, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό εδώ είναι ένα ταλέντο, το οποίο αυτό το ταλέντο, άμα το πας άνα την Ελλάδα, με μια αρκούδα, με μια κυρία με ένα μουσί, με έναν κύριο που πετάει, με έναν άλλο κύριο που καταπίνει φωτιές, το έχεις φτιάξει το τσίρκο, τι ωραίο όνειρο, και παίρνεις και κουπόνια της εργατικής εστίας για να πας και τσάμπα. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το τράβηξε και στα social media. Και τι περιμένει να τον καλέσει ο πρωθυπουργός της χώρας να του δώσει τη χρυσή οδοντόβρουτσα και να τον κάνει και επίτιμο, πώς το λένε, επίτιμο υπουργό υγείας στον τομέα της τεριδόνας και της οδοντοστοιχίας. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξύπνησε ο άλλος και είπε να τραβήξω με τα δόντια μου ένα αυτοκίνητο. Γιατί? Γιατί, αναπάντητα τα γιατί, δεν ξέρω τώρα, είναι και εξωγήινοι που λείπουν. Εγώ το έχω πει, κυρία μου, όλα θα λυθούν με τον εξωγήινο. Μόλις έρθει ο εξωγήινος, κάθε κατεργάρης θα πάει στον μπάγκο του. Αλλά και αυτός εκεί πέρα, χοντρούλης στη Βόρεια Κορέα με τα μαγουλάκια, δεν πατάει το ρημαδόκουμπο να ησυχάσουμε όλοι, να πέσει η μπόμπα να τελειώνει η υπόθεση. Ελπίζω το επόμενο να είναι τρόλεϊ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, άκου τώρα εδώ. Αν μείνει το αυτοκίνητό σου, Αζούλη, μην πάρεις την οδική βοήθεια. Θα πάρεις εδώ τον κύριο να πω πάλι το όνομά του, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με μήνυμα στα social media. Γιώργος Πολύχρος έρχεται με τα δόντια και στο τραβάει το όχημα μέχρι το σπίτι σου ή μέχρι το συνεργείο, όπου θέλει ο πελάτης σου.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
0: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θα αλλάξω τώρα θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ πέρα μία είδηση στο Staten Island. Άνδρας επιβίωσε από χτύπημα κεραυνού. Γιατί όμως τον χτύπησε κεραυνό, κυρία μου? Γιατί έξω έβρεχε. Και τι έγινε? Πήρε μαζί του μια ομπρέλα που λένε οι μεράδες μας. Πάρε μια ομπρέλα όταν βγεις έξω, βρέχει και μη γίνεις μουσκεμά. Βγήκε έξω. Πέρασε δίπλα από ένα τεράστιο δέντρο, κυρία μου. Ένα δέντρο πελώριο. Ο κεραυνός δεν χτύπησε το βρωμόδεντρο. Χτύπησε τον άνθρωπο με την ομπρέλα, καλέ. Έπεσε πάνω του ο κεραυνός. Και έσκασε στα μούτρα του, κυρία μου. Είχε και αυτή τη σιχαμένη την ομπρέλα με τη σιδερένια μύτη μπροστά, που ήταν κανονικός Άλεξ Γκέραυνος. Φόρεσε μακριά. Έλα, χτύπαμε. Έλα, έλα. Πήγε ο κεραυνός και έπεσε κατά κούτελα. Εν τω μεταξύ το θηρίο έπεσε κάτω. Μαύρο τσουκαλιάστηκε ολόκληρο. Είχε και μια μαύρη, έτσι, ένα μαύρο λεκέ στη μούρη από τον κεραυνό, από την έκρηξη. Και γύρισε σπίτι του άτιμος. Γύρισε σπίτι του Μαρσί να πάρει άλλη ομπρέλα. Είστε με τα καλά σας, καλά τη στιγμή. Έχει χτυπήσει κεραυνός. Γιατί κρατούσε ομπρέλα. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να γυρίσω σπίτι μου, να πάρω μια άλλη ομπρέλα. Μην πει η γυναίκα μου ότι βγήκα έξω και έγινε μουσκεμα. Και μετά πουτζιάσω και μου πει και μου κάνει παραπονάκια και με βάλει τιμωρία. Γι' αυτό προσοχή με τις ομπρέλες γενικότερα. Εκεί που πάτε, που βρέχει έξω, μακριά και αγαπημένοι, μη βγαίνετε στη βροχή. Δεν είστε και Mary Poppins που πρέπει να βγει έξω για να χορέψετε. Κάτσε, Μαρισμίδη, σου λίγο, σου λέω.

Συνεχίζω εδώ δυναμικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, κυρία μου. Το Street Market by Artistes επιστρέφει στον Πειραιά 3 με 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι στην πλατεία Κοραή. Γεμάτο, 5 μέρες γεμάτες, κυρία μου. Τέχνη, χειροτεχνία, δημιουργία και γεύση. Ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, κυρία μου, από τις 6 ώρα το απόγευμα έως τις 9 ώρα το βράδυ, ο Love 97,5 με τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν ζωντανά για να μεταφέρουν όλο τον παλμό, κυρία μου. Παραλαμβάνω, πλατεία Κοραή στον Πειραιά από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 10 το πρωί έως τις 10 η ώρα το βράδυ, κυρία μου. Να πας, να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Και αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα έχουμε live. Κανονίσου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: στο Street Market by Artistes Σαλπάρι στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Λάβε 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes, στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε!
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπερτάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία.

0: ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη, όχι, στην τρίτη μας ώρα, κυρία Μπόπου. Πώς περνάει η ώρα. Καλή, τι ωραία που φτάσαμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός. Είμαι εδώ πέρα κανονικά. Έχω τον ασταμάτο, κυρία μου. Έχω βάλει μπαταρία κανονική. Ξέρεις, και πηγαίνω, θα φτάσω με τα πόδια λαμία. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ATs, 90s και Millennium. Και την τρίτη ώρα έχω Αντώνη Ρέμο σου έχω, Αραβίση μάνα μου σου έχω, Λιβγεράτο σου έχω, Μπίγαρη σου έχω, η Μισκούμπρια που λατρεύω έχω και πάρα πολλά ακόμα. Καλέ, γίνεται χαμός. Στέλνε μου μηνύματα προσωπικά, γκομενικά, οικογενειακά. Θα στα απαντήσω όλα. Είμαι εδώ και σε περιμένω. Έχω ανοίξει, είμαστε ανοιχτά. Στείλε μήνυμα σου λέω.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και επειδή σας είπα να μου στείλετε τα μηνύματάκια, σας διαβάζω εδώ ένα μήνυμα από μία φίλη μου. Δεν θα πω το όνομά της, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό το όνομα και δεν θέλω να εκθέσω κόσμο, κυρία μου. Είμαι πάρα πολύ απλός, είμαι πάρα πολύ διακριτικός τύπος. Και λέει εδώ πέρα ότι το τελευταίο διάστημα ο σύντροφός της, όταν μπαίνει στο σπίτι, το κινητό του το αφήνει στο τραπέζι, αλλά με την οθόνη προς την επιφάνεια του τραπεζιού. Το αφήνει ανάποδα. Και όποτε σηκώνεται να πάει κάπου, παίρνει το κινητό του μαζί. Η απορία της είναι εάν την απατάει ή όχι. Άκουμε εδώ πέρα. Δεν σε απατάει, αγάπη μου. Σε κερατώνει, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Έτσι, απλά και γρήγορα. Όταν ο άλλος, είτε είναι γκαμμένη ηλικιά, είτε είναι σύζυγος, μάνα, πατέρας, παιδί, έρχεται σπίτι και έχει το κινητό ανάποδα, πρέπει να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Ή τον πετάς με τις κλωτσές έξω, ή παίρνεις κρυφά το κινητό το βράδυ που κοιμάται. Παίρνεις το δάχτυλό του, ανοίγεις το κινητό με το αποτύπωμα και βλέπεις τι γίνεται, ή σε τρώει το μαύρο σκουλίκι της περιέργειας και της ζήλιας και μετά άστα να πάνε, μετά σε βλέπω ζήνε κουτελίνη. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι όποιος ψάχνει βρίσκει και θα βρεις 100%, διότι αν αυτό το κάνει τώρα τελευταία, τώρα τελευταία ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ, το κάνω και λίγο musical έτσι για να σπάσει, αν το παίρνει το κινητό μαζί του ξαφνικά και κάνει όλα αυτά που κάνει, έχει γκωμένη λύκια. Στο λέω, στο υπογράφω. Δεν θέλω να χωρίσω τον κόσμο. Είμαι σαν τη φιλιά που τους φιλιώνει όλους. Δεν θέλω καθόλου να βάζω λόγια. Αλλά κάποιος πιο πονηρός από μένα τι θα έλεγε? Ότι κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει. Άρα, έχεις τρεις επιλογές. Ή κάνεις την κυρία. Μου καλά. Και κάθεσαι εκεί πέρα και βράζεις στο ζουμί σου, λες και είσαι γιουβαρλάκι. Δύο, την ώρα που κοιμάται το παίρνεις, το ανοίγεις με το αποτύπωμά του και βλέπεις τα πάντα. Θέλω επίσης να σου πω ότι αν έχει βάλει κωδικό που δεν έχει πριν, τον έχει σουτάρει και στον ύπνο. Ξέρεις όπως είναι, το σηκώνεις μαζί με τις μαξιλαροθήκες και σούτο. Ή η τρίτη επιλογή, του λες μεγάλα κοσμοκάτι, εδώ πέρα δεν μας κοροϊδέψεις, εδώ πέρα εμείς όταν εσύ πήγαινες, εμείς είχαμε ήδη έρθει και τρώγαμε. Μου είπε ο Σωτήρης στο ραδιόφωνο ότι σε μεγάλη σαλαμούρα, πονηρή σαλαμούρα και σε σουτάρω. Στείλε μου μήνυμα αύριο να τα έχεις κάνει αυτά ή να με καλέσει ο δικηγόρος σου. Ό,τι θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στείλε εσύ, κάνε αυτά που σου είπα και στείλε μου αύριο. Πάω να δω αν έρχομαι.

Και θα επιστρέψω τώρα στα θέματα της καθημερινότητας, της ελληνικής παράνοιας που ζούμε καθημερινά εδώ πέρα. Διαβάζω, 90χρονος λέει οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό με λιγμένο δίπλωμα. Αυτός γενικότερα, κύριε μου, έχει λήξει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τα έχει λήξει όλα. Έχει λήξει τις ηλικίες, τις ταυτότητες, όλα. Το ότι ο άνθρωπος 90 χρονών είχε το θράσο, γιατί πρόκειται περί θράσους, να οδηγείς. Και δεν έχεις και αντίληψη, μπαίνεις και ανάποδα. Βλέπεις την πινακίδα. Εν τω μεταξύ, θέλω να μάθω πραγματικά πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό. Πραγματικά αυτό πώς το κατάφερε, του δίνω 1000 μπράβο. Το μιλάμε για MacGyver. 90 χρονών οδηγούσε ανάποδα. Οδηγούσε γενικότερα και είχε λιγμένο δίπλωμα. Τώρα αυτού του ανθρώπου δεν πρέπει να του πάρεις το αυτοκίνητο όπως είναι. Δηλαδή, του πεις, αλλά μεγάλη λεπτά όπως είσαι. Πάρε ό,τι έχεις, ταξί, ασθενοφόρο, ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει καθόλου. Το αυτοκίνητο όπως είναι, το παίρνεις και το πας και το κάνεις παλιοσίδερα. Διότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να οδηγεί κανένα αυτοκίνητο του 90. Και το 2026 να είναι, το παίρνεις και το κάνεις παλιοσίδερα. Διότι αυτός ο άνθρωπος, κυρία μου, θα το ξαναπάρει το αυτοκίνητο εάν δεν το πάρεις. Και αν το ξαναπάρει, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει εμάς μετά, διότι κάποιον θα πάνε τέσσερις. Τον παππού θα πάνε τέσσερις. Τον άνθρωπο που θα βρεθεί μπροστά του όλος τυχαίως κατά τύχη και θα τον χτυπήσει, θα σε γελάσω. Μα τι θράσος, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εντωμεταξύ, εγώ θέλω να μάθω το άλλο. Δηλαδή, έχω τεράστια απορία. 90 χρονών. Πού τη βρίσκουν την όρεξη? Πού τη βρίσκουν τη διάθεση? Πού τη βρίσκουν την όρεξη να κάνουν βόλτες και να μπαίνουν σε αντικές οδούς? Εγώ που είμαι 43 ετών και δεν μου φαίνεται γιατί είμαι ένα κουκλάκι, βοριέμαι. Βαριέμαι, κύριε μου. Κάθε μέρα μπαίνω στο αργάνι να δω πόσα ένσημα έχω μαζέψει για να βγω στη σύνταξη. Για όνομα του Θεού.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Είναι δυνατόν σε αυτή την εκπομπή να μην υπάρχει μία είδηση για την Ιωάννα Τούνη? Έχει τρελαθεί εντελώς. Καλά, διαβάζω εδώ πέρα είδηση τελευταία στιγμή. Η Ιωάννα Τούνη, ο Δημήτρης Πυριδονίδης κουβαλάει τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο. Τις βαλίτσες της. Και αυτή γράφει από κάτω: έχω μάθει να τα κάνω όλα μόνη μου. Ήμαρτον, Μωρσή. Ήμαρτον, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πόση κλάψα, καλέ. Ούτε η Μάρθα Βούρτσι. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, μόνο γιατί με γέννησε να κουβαλάω τις βαλίτσες μου. Μάνα, γιατί με γέννησες, μάνα. Δηλαδή, πόση κλάψα, το καταλάβαμε. Έχεις περάσει δύσκολα, λέει η ίδια. Τα κάνεις όλα μόνη σου, πλήρωνες τα έξοδα του συντρόφου σου, το καταλάβαμε. Φτάνει η κοπέλα μου όμως. Φτάνει αυτή η μύρλα, φτάνει αυτή η μιζέρια. Φτάνει, φτάνει να μ' αγαπάς και στα ματιά να με κοιτάς. Ήμαρτον, το καταλάβαμε. Οι προηγούμενες σχέσεις σου δεν σου φερθέκανε καλά όπως μας είπες εσύ, ότι τα πλήρωνες όλα, ότι ήσουν ο άντρας της ζωής σου, ήσουν εσύ, σαν την Άννα Βύση και σε ένα πράγμα. Όσο έχω ζήσει, τα έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση. Και τώρα μας δείχνει το νέο της σύντροφο, όπου είναι πάρα πολύ καλός, όπου είναι πάρα πολύ χρυσός, είναι μαλαματένιος, είναι στολίδι, είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα, είναι άντρας με το αλφα κεφαλαίο, της κουβαλάει τις βαλίτσες, της παίρνει τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, της κουβαλάει την τσάντα, της ξύνει την πατούσα. Καλά, περίμενε, μέχρι να χωρίσουνε. Γιατί πες, θα έρθει. Γιατί και με τον Αλεξάνδρο τα ίδια πάλι μας έλεγε. Ο άντρας της ζωής μου, ο ήλιος μου, το φεγγάρι μου, η παρσελινός μου και τα συναβεί. Είδαμε τα γαέρια τώρα εδώ πέρα. Ξεκατηνιάζονται στα social media. 5-6 μήνες ακόμα, μέχρι εκεί. Και μετά θα έχω να σου λέω ειδήσει σου. Χώρισε η Ιωάννα Τούνη το Σπυριδονίδη. Και θα λέει πάλι. Το βιολί βιολάκι.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού όχι αύριο, γιατί κύριε Μπέο, αύριο έχουμε live, όπως σας είπα. Ο Λάμπεν 7,5 αύριο έχει live. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτερούλα στις 5 η ώρα το απόγευμα για ένα τρίωρο. Όλο κέφι, όλο μπόμπα, όλο τρέλα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιός, αμίγκος.

0: το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων, έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

είναι λίγο μετά τις 8 και είμαστε πανέτοιμοι εδώ στην νέα σας ραδιοφωνική απογευματινή παρέα στον Love 97,5. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε λοιπόν και σήμερα ανανεωμένοι, δρυμύτεροι. Έχουμε διαλέξει για εσάς τα καλύτερα. Θα σας ταξιδέψουμε σε υπέροχα μουσικά μονοπάτια σήμερα και περιμένουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα, τις αφιερώσεις σας, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, γενικά ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 694-711-11, ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει πιο κοντά. Γίνετε λοιπόν κι εσείς μέρος αυτής της πολύ μεγάλης κοινότητας που έχουμε φτιάξει εδώ στο Viber με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Είναι εντελώς δωρεάν το μήνυμά σας, το περιμένουμε. Περιμένουμε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα μέχρι και τις 10 που θα είμαστε εδώ παρέα για ένα δίωρο γεμάτο με ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με σχόλια, αφιερώματα και πάρα πάρα πολύ μουσική όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Είναι 3 Σεπτέμβρη λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά στο μήνα, είναι από καλό καιρό, μας αρέσει έτσι να λέμε, να χαρακτηρίζουμε έτσι αυτές τις ημέρες, να το πάρουμε έτσι λίγο πιο ζεστά που επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό νομίζω είναι το θέμα συζήτησης αυτών των ημερών. Προσπαθούμε όλοι μας να προσαρμοστούμε και εμείς είμαστε εδώ να σας ανεβάσουμε τη διάθεση και έτσι με τον καλύτερο τρόπο να σας συντροφεύουμε από όπου και αν μας ακούτε. Αν και ξέρω ότι οι περισσότεροι συνήθως μου στέλνετε τα μηνύματά σας από το αυτοκίνητο. Ελπίζω να έχετε όμορφες διαδρομές λοιπόν. Και εγώ θα σας ταξιδέψω τώρα πίσω μέχρι το 1997 να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα με Ελίνα Κωνσταντοπούλου, όταν το τηλέφωνο χτυπήσει.

Όπως είπαμε και χθες, έκανε πρεμιέρα επιτέλους το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Εκεί λοιπόν έχει συγκεντρώσει η πόλη έτσι πάρα πολύ γνωστούς stars και κάποιοι Έλληνες λοιπόν εκπροσωπούν τη χώρα μας. Είπαμε χθες και για τις ταινίες τις ελληνικές που θα προβληθούν εκεί και ελπίζουμε να διακριθούν. Τώρα τις επόμενες μέρες θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε τα αποτελέσματα, ποιες ταινίες θα πάρουν τους χρυσούς λέοντες κλπ. Θα μείνω λοιπόν στα καλλιτεχνικά γιατί σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα αποχαιρετήσαμε μια πολύ σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1983 έφυγε από τη ζωή Έλλη Λαμπέτη. Αυτή η ηθοποιός που πραγματικά την έχουμε λατρέψει όσοι την έχουμε δει στις ταινίες και πολύ τυχεροί είστε και όλοι εσείς που μας ακούτε που έχετε προλάβει να τη δείτε και στο θέατρο. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο λοιπόν της Ελένης Λούκου που άφησε τη δική της ιστορία μαζί με τον Δημήτρη Χόρν που έτσι τους έχουμε συνδέσει αυτούς τους δύο ανθρώπους και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Θα ήθελα όμως να πω και για μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός η οποία κατάφερε να κάνει διεθνή καριέρα πολύ σπουδαία. Το 1926 λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία Ειρήνη Παπά, η οποία και αυτή είχε καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, την έλεγαν Ειρήνη Λελέκου και είναι αυτό που λέμε πολλοί ισχυρίζονται σήμερα πλέον στις μέρες μας ότι κάνουν διεθνή καριέρα, κάνουν κάποια βηματάκια, αλλά σαν αυτό που κατάφερε να κάνει η Ειρήνη Παπά, παιδιά, δεν νομίζω ότι το έχει καταφέρει άλλη Ελληνίδα. Κατάφερε λοιπόν να γίνει γνωστή παγκοσμίως, ήταν η Ειρήνη Πάπας όλου του κόσμου, ήταν ιδεαλίστρια, πάλευε για έναν καλύτερο κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε έτσι ειδική μνήμα, γιατί παιδιά έχει πει σοφές κουβέντες η Ειρήνη Παπά, που αν τη συγκέντρωνες θα μπορούσες πραγματικά να γράψεις ολόκληρο βιβλίο μόνο γι' αυτό. Έλεγε λοιπόν ότι πιστεύει ότι πρώτα πρέπει να είναι κανείς άνθρωπος, μετά γυναίκα και μετά ηθοποιός. Να πω έτσι και το κουτσομπολιό της υπόθεσης ότι ήταν πολύ ερωτευμένη με τον Μάρλον Μπράντο και δεν την αδικούμε. Υπήρχε μια μυστική αγάπη, τον αγάπησε λέει παράφορα και δεν αγάπησε ποτέ κανέναν άλλον άνδρα όπως τον Μάρλον. Η αλήθεια είναι πως και εμείς αν είχαμε αγαπήσει αυτόν, δύσκολα ερωτευόμασταν κάποιον άλλον, οπότε την καταλαβαίνουμε και το πιο σημαντικό, αυτό που έτσι θα ήθελα να αφήσω και σαν μήνυμα για τα κορίτσια, είναι ότι τη ρωτούσαν πάντα τι της αρέσει στη ζωή, δηλαδή αν είναι η σταχτοπούτα, η σύγχρονη σταχτοπούτα και αν θέλει να γίνει ποτέ πριγκίπισσα. Έλεγε λοιπόν η Ειρήνη Παπά ότι εγώ παιδιά θέλω να τα κερδίσω όλα με τη δική μου αξία, με το σπαθί μου. Και έλεγε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι θεωρεί το παραμύθι της σταχτοπούτας το πιο χυδαίο που υπάρχει. Ας αφήσουμε αυτό το μήνυμα λοιπόν για όσες μεγαλώνετε έτσι κοριτσάκια και για όλες όσες συναναστρεφόμαστε με μικρά κορίτσια για το τι πρότυπα έτσι θα πρέπει να τους δίνουμε.

3 Σεπτεμβρίου, παιδιά, σήμερα μια ημερομηνία που δεν θα ξεχάσουμε, γιατί πολλά και σημαντικά ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και θα σας πάω πίσω μέχρι το 1974 να σας υπενθυμίσω ότι σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή σήμερα συζητούν όλοι τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης όλη την ημέρα σήμερα σε όλα τα κανάλια, από το πρωί μέχρι τώρα, θέλω να σας πω ως ένας άλλος Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε. Γιατί τέτοιο επικοινωνιακό χάρισμα, για να τα λέμε όλα, δεν το έχουμε ξαναδεί εύκολα τα τελευταία χρόνια σε πολιτικό. Ωραία τα είπε ο Αλέξης, για να δούμε αν θα τα κάνει και ωραία τα επόμενα χρόνια. Και φεύγω από το πολιτικό σκηνικό και πάμε στα καλλιτεχνικά μας, τα ωραία τα μουσικά, γιατί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που θα ξεκινήσει τώρα το Σάββατο, πολλά ωραία πράγματα θα συμβούν εκεί, παιδιά, στη συμπρωτεύουσα, και πολύ ζηλεύω. Ελπίζω όλοι σας έτσι να συνδυάσετε business and pleasure, να πάτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να ακούσετε και μια ωραία συναυλία. Λοιπόν, την Κυριακή, εκεί στην έκθεση, ξεκινάει η μεγάλη συναυλία με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Και την επόμενη εβδομάδα, κάθε μέρα ένα music event, έτσι πολύ σημαντικό, θα διεξαχθεί. Ξεκινάμε τη Δευτέρα με Σταβέντο, Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό. Την Τρίτη θα είναι ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Την Πέμπτη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή, ο Ακύλας μας, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Και θα κλείσει έτσι όλο αυτό, όλη αυτή η σειρά συναυλιών με τη Ρία Ελληνίδου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία πράγματα θα συμβούν και θα επιστρέψουμε επίσης με συναυλίες, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των συναυλιών. Αυτό να το θυμάστε. Ερχόμαστε λοιπόν με πολλά περισσότερα μόνο εδώ στον Love 97,5.

Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, γιατί μου το στέλνετε. Παίρνω δείγμα και από εσάς και από τα δικά σας μηνύματα, από όλους τους φίλους και γνωστούς. Όλος ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας θα είναι στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σάββατο για τη δωρεάν συναυλία αυτή την επαιτειακή που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος. Και όλο το αθηναϊκό κοινό και όχι μόνο θα είναι στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου για την πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Τους αγαπάμε αυτούς τους καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι τους βλέπουμε. Δεν μας έχουν λείψει. Δηλαδή, πάμε στα μαγαζιά και τους ακούμε. Παρόλα αυτά, γίνεται ένας πανικός για αυτές τις δύο συναυλίες που θα έρθουν τον Σεπτέμβρη. Και μιλώντας λοιπόν για συναυλίες, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έτσι είναι πολύ αγαπημένη σας, τον τελευταίο καιρό διαβάζω και οσφρίζομαι έτσι από τα μηνύματά σας, έδωσε η γυναίκα μια συναυλία, έκανε εκεί στη Θεσσαλονίκη, χθες προχθές ποτέ ήταν, τραγούδησε υποκαταρακτώδη βροχή. Εγώ σας το είπα την προηγούμενη μέρα, παιδιά, ότι ο καιρός θα είναι άστατος αυτές τις μέρες. Σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας δεν με ακούγατε, γιατί ζεσθενόσασταν. Λοιπόν, πήγε η κοπέλα, τραγούδησε. Άρχισε να βρέχει. Φυσικά το κοινό δεν πτωήθηκε. Συνέχισε να τραγουδάει μαζί της. Κάποια στιγμή, για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, επειδή η βροχή δυνάμωσε, διαλύθηκε η συναυλία και τους είπανε να φύγουν. Η Κατερίνα Λιόλιου όμως, το σημαντικό είναι ότι συνέχισε να τραγουδάει ακαπέλα. Είχαν σταματήσει οι μουσικές, είχαν φύγει όλοι, χολύπτες, ιστορίες, τα πάντα. Έμεινε μόνη της με το κοινό, γιατί κάποιοι έφυγαν από το κοινό, κάποιοι όμως ήταν εκεί. Επέμεναν, συνέχισαν. Έκατσε λοιπόν μαζί τους, τραγούδησε ακαπέλα και μάλιστα τους μοίρασε λούτρινα δελφίνια που είχε πάρει μαζί της. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία κίνηση, αν με ρωτάτε. Έτσι ήθελε να προωθήσει και το νέο της άλμπουμ και τους υπέγραψε πάνω στα λούτρινα δελφινάκια που τους έκανε δωράκι. Αυτές οι μικρές κινήσεις είναι τελικά που κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Και έτσι είναι πάρα πολύ κοντά στον κόσμο και μετά αναρωτιέστε γιατί γίνονται αγαπητοί κάποιοι άνθρωποι. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν. Επιστρέφουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κοντοζυγώνει λοιπόν το Σαββατοκυριακό. Δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα αυτή την εβδομάδα στα νέα δεδομένα, η αλήθεια είναι, και περιμένουμε έτσι λίγο το Σαββατοκύριακο να χαλαρώσουμε, να κάνουμε κανένα μπανάκι, να πιούμε κανένα ποτάκι, να κάνουμε μια ωραία βόλτα στην Αθήνα. Και τι καλύτερο έχετε να κάνετε, ειδικά αν αγαπάτε τους τετράποδους φίλους μας, τα σκυλάκια, από το να επισκεφτείτε το Dog Festival για το 2026, το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων, το οποίο έρχεται στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι. Εκεί λοιπόν θα γίνουν πολύ όμορφες υιοθεσίες σε αδεσποτάκια, οπότε αν αισθάνεστε έτοιμοι και υπεύθυνοι, νομίζω πως είναι η ώρα να υιοθετήσετε το δικό σας φίλο. Θα υπάρχουν πολύ ωραία workshop, παιχνίδια, street food και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, οπότε... Ειδικά παιδιά, αν έχετε παιδάκια, βαφτιστήρια, ανήψια, πάρτε τα και κάντε μια πολύ ωραία βόλτα, θα περάσετε ζάχαρη. Εκεί λοιπόν το Σάββατο θα περάσουμε και πάρα πολύ όμορφα, θα διασκεδάσουμε, γιατί η σκηνή θα γεμίσει με μουσική, με τη Μαρσό και τον Σολ Μάιστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε, και φυσικά εμείς θα είμαστε εκεί. Ο Love 97,5 δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το γεγονός, οπότε ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα, το αγαπημένο μας πρωινό δίδυμο, θα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ. Προσέξτε, το Σάββατο θα είναι και από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 3. Οπότε σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική και πολύ πολύ αγάπη.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους, από όπου κι αν μας ακούτε. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 και είμαστε κι εμείς εδώ κάθε απόγευμα, πλέον κάθε βραδάκι μάλλον, 8 με 10, στον σταθμό της καρδιάς σας, νέα ραδιοφωνική συνάντηση, νέα συνήθεια και για εμάς. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτή την ώρα έτσι που αρχίζει και νυχτώνει. Και οι περισσότεροι από εσάς είστε στα αυτοκίνητά σας, επιστρέφετε από μια πολύ κουραστική μέρα ή από τις υποχρεώσεις σας και μας ακούτε. Υπέροχες μουσικές επιτυχίες θα συντροφεύουν την παρέα μας από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Σας ταξιδεύουμε σε υπέροχα μουσικά μονοπάτια, έτσι νοσταλγικά, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Και ελάτε να γίνουμε περισσότεροι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 10 περιμένω τα μηνύματά σας. Εντελώς δωρεάν λοιπόν στο Viber της εκπομπής. Σημειώστε το μαγικό αριθμό. 694-711-11. Στέλνετε τις αφιερώσεις σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εδώ είμαστε εμείς να σχολιάσουμε τα πάντα με εσάς και να γίνετε φυσικά μέλη αυτής της υπέροχης κοινότητας που έχουμε φτιάξει με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε μέχρι το Λονδίνο τώρα και στο O2 Arena, εκεί που τραγούδησε την Τρίτη πριν δύο μέρες, τώρα προχθές, η Ariana Grande, λοιπόν, στο πλαίσιο της περιοδίας της. Αν βάζαμε έναν τίτλο, θα λέγαμε «Όταν έκλαψε η Ariana Grande», διότι ήταν πάρα πολύ συγκινημένη σε αυτή τη συναυλία. Πραγματικά ευχαρίστησε τους χιλιάδες θαυμαστές της και έτσι φούτουσαν ξανά οι φήμες ότι μπορεί να αποχωρήσει για λίγο καιρό από το τραγούδι. Θέλει έτσι λίγο, το κορίτσι αυτό έχει ταλαιπωρηθεί ψυχολογικά, ίσως είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Πολλές γλώσσες λένε ότι θα αφήσει το τραγούδι και θα ασχοληθεί με την υποκριτική. Μένει να δούμε λοιπόν τα επόμενα χρόνια την πορεία αυτής της καλλιτέχνητας που την έχετε λατρέψει, η αλήθεια είναι, ειδικά τα μικρά κορίτσια την αγαπάτε πάρα πολύ την Ariana. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, πάμε να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι. Θα σας αφήσω προς το παρόν με Φατμέ και Νίκο Πορτοκάλογλου και θέλω να ταξιδέψουμε όλοι μαζί πάνω από τα σύννεφα. Ελάτε λοιπόν μαζί μου και αφιερώνω το τραγούδι αυτό σε όλους τους 40 plus που θυμούνται πόσο πιο όμορφα ήταν τα πράγματα τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80 όταν έβγαιναν αυτά τα τραγούδια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Λάβε 97,5. Διαβάζω τα δικά σας μηνύματα. Είστε κάποιοι που έχετε λίγο blue διάθεση. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι δύσκολη η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Έχουν τελειώσει καλοκαιρινές διακοπές. Μια νέα σεζόν έτσι εκτελήσεται μπροστά μας. Αλλά θέλω να έχετε ωραία διάθεση. Γιατί το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη έτσι εποχή να οργανώσετε, να σκαρώσετε από τώρα ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι στην Ευρώπη. Πολύ οικονομικό κιόλας. Για να πάρετε έτσι μια ανάσα τώρα και να αλλάξει η ψυχολογία σας, παιδιά. Είναι αυτό το μαγικό, το να έχεις κάτι να περιμένεις. Οπότε, υπάρχει κάτι πολύ ελκυστικό, να ξέρετε, σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη το φθινόπωρο, γιατί δεν χρειάζεται να περιμένεις τις καλοκαιρινές διακοπές για να φύγεις από την καθημερινότητα, δεν χρειάζεται να διαθέσεις πολλά χρήματα. Και περνάς λίγες μέρες, έτσι παίρνεις μία μέρα άδεια και κάνεις ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Ένα αεροπλάνο που στην τελική δεν θα είναι πολύ ακριβά γιατί θα το σκαρώσετε από πολύ νωρίτερα το ταξίδι, οπότε θα βρείτε φθηνά εισιτήρια. Μια χειραποσκευή μόνο, παιδιά, και μια καλή παρέα. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Και εγώ σας έχω συγκεντρώσει 5 προορισμούς, πολύ οικονομικούς, value for money, για να προετοιμάσετε το επόμενό σας ταξίδι. Να έχετε κάτι να περιμένετε. Αυτό είναι το όλο point, να ξέρετε. Ετοιμάζουμε κάτι τώρα και ξεκινάει έτσι, ρε παιδί μου, η σεζόν χαρούμενα, γιατί έχεις κάτι να αναμένεις. Έχεις σκαρώσει κάτι ωραίο στο μυαλό σου και έρχεται. Λοιπόν, προσέξτε. 5 πόλεις. Βουδαπέστη, Πράγα, Κρακοβία, Λισαβόνα και Πόρτο. Δεν θα ξοδέψετε πολλά χρήματα, θα περάσετε υπέροχα. Value for money διακοπές, πολύ δημοφιλείς όλες οι πόλεις, εύκολη τουριστική εμπειρία, πολλά αξιοθέατα και σας λέω το πιο βασικό, πολύ οικονομικά. Θα πάτε στη Βουδαπέστη, αν θέλετε έτσι πολλά ταξίδια, να δείτε πολλά μέρη με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Πήγα πρόσφατα, είναι καταπληκτικά. Θα πάτε στην Πράγα, αν θέλετε μια πιο παραμυθένια πόλη, που γίνεται ακόμα πιο ατμοσφαιρική το φθινόπωρο, έχω να σας πω. Θα διαλέξετε την Κρακοβία, που είναι ιδιαίτερη έτσι επιλογή. Αν θέλετε ένα δυνατό χαρτί, κάτι ιδιαίτερο που δεν έχει πάει πολλοί κόσμος, με ένα πολύ μικρότερο budget, αν το θέμα σας δηλαδή είναι το budget. Θα διαλέξετε τώρα τη Λισαβόνα, αν θέλετε ένα φθινόπωρο με περισσότερη λιακάδα, όπως εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φως. Και θα κλείσω με το Πόρτο. Σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το Πόρτο. Είναι μικρότερη πόλη, πολύ ατμοσφαιρική όμως και γεμάτη χαρακτήρα. Οπότε, ίσως αυτή η τελευταία είναι και η πρότασή μου για όλους εσάς. Ερχόμαστε.

Επιστρέψαμε εδώ με πολύ κέφι αλλά και με τη viral είδηση για αυτή την ημέρα. Θέλω να μου είστε πάρα πολύ προσεκτικοί άντρες, γυναίκες, γιατί το AI έχει προχωρήσει και υπάρχουν πάρα πολλές διαδικτυακές απάτες. Θα σας πάω μέχρι την Πάτρα, εκεί όπου την πάτησε μια κυρία, η γνωστή η κυρία Νικολίτσα, εκεί στην πόλη που αγαπάμε πάρα πολύ, η οποία πίστεψε η γυναίκα ότι μιλούσε, ότι δέχτηκε μια βίντεο κλήση τέλος πάντων από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, όπως ακριβώς το ακούσατε. Το πίστεψε τώρα η γυναίκα, γιατί ήταν και αυτός πάρα πολύ πιστικός, η αλήθεια είναι. Της παρουσιάστηκε ως ο Ρονάλντο, της είπε ότι μπορούσε να τον βοηθήσει στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου και τη ζήτησε λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Εκείνη τον πίστεψε. Γιατί είχε ετοιμάσει αυτός ο τύπος ένα βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου φαινόταν πραγματικά λες και η γυναίκα αυτή συνομιλούσε με τον Κριστιάνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν εκείνη τη στιγμή ότι η γυναίκα πίστηκε, σου λέει μεγάλη μου τιμή να με πάρει τηλέφωνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε καν μπήκε στη διαδικασία να φανταστεί πού βρήκε το τηλέφωνό της, πώς την προσέγγισε κλπ. Τη ζήτησε μόνο 100 ευρώ, πάλι καλά, δεν ήταν μεγάλο το ποσό. Τη ζήτησε να του τα στείλει με δύο πληρωμές των 50 ευρώ μέσω Iris, υποσχόμενος φυσικά ότι θα της τα επέστρεφε πολλαπλάσια τα χρήματα αυτά και ότι θα βοηθούσαν όλοι μαζί στο φιλανθρωπικό έργο που είχε αναλάβει. Τα έστειλε η γυναίκα αυτή. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Παιδιά, να είστε προσεκτικοί, γιατί το συγκεκριμένο ακούγεται και λίγο αστείο, το λέμε και λίγο χαλαρά, αλλά πολλά τέτοια πράγματα και σημαντικά και σοβαρά μπορεί να συμβούν σε όλους μας.

Μα τι ωραία εικόνα είναι αυτή που μου στείλατε. Είναι μια φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Δεν την είχα ανακαλύψει μέχρι που μου την έστειλε ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία με ένα μπούφο εξαντλημένο, τυλιγμένο με ένα κουβερτάκι που τον σώσανε κάποιοι τουρίστες εκεί στην Κέρκυρα. Προσπαθούσε αυτό το εξαντλημένο πτηνό στην προσπάθειά του να πετάξει. Προσπαθούσε να πετάξει και τελικά είχε πέσει στη θάλασσα. Τον μάζεψαν, τον φρόντισαν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο. Αν δείτε τη φωτογραφία που είναι τυλιγμένος με το κουβερτάκι, δεν έχω δει κάτι πιο γλυκό, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες ημέρες. Ασυνήθιστος επισκέπτης για όσους έκαναν εκεί τις βουτιές τους στην Κέρκυρα. Βρέθηκε μέσα στο νερό, όπως καταλαβαίνετε, ανήμπορος να πετάξει. Αμέσως οι λουόμενοι εκεί θέλησαν να τον βοηθήσουν. Τον μάζεψαν. Όπως προέκυψε, πρόκειται για ένα νεαρό μπούφο, ο οποίος στην προσπάθειά του να πετάξει δεν τα κατάφερε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι του και από την κούραση που ένιωθε έπεσε στη θάλασσα. Οπότε εκεί οι σώστες το παρέδωσαν στο δασαρχείο. Από εκεί μεταφέρθηκε στην Άνιμα, όπου θα παραμείνει το γλυκό αυτό πτηνό όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Τι ωραίες είναι αυτές οι πράξεις, θα πω εγώ, και τι ωραίες είναι αυτές οι εικόνες, όταν έτσι η φύση και όλα τα πλάσματα της φύσης έρχονται σε επαφή με όλους εμάς τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ γλυκό από μόνο του. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Να σας πούμε την τελευταία καληνύχτα για σήμερα, να σας αφήσουμε στα έμπειρα χέρια του Βασίλη Ιωάννου και ερχόμαστε με μια πάρα πολύ ωραία πρόταση σε πολύ λίγο, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σας υποσχέθηκα ότι δεν θα σας αφήσω έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω, έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει ξεκινήσει λοιπόν εκεί στον Πειραιά από σήμερα. Το Street Market by Artistes είναι γεγονός για άλλη μια χρονιά. Από σήμερα λοιπόν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου εκεί στην πλατεία Κοραή επέστρεψε δυναμικά αυτό το υπέροχο φεστιβάλ για 5 μέρες, γεμάτες τέχνη, χειροτεχνία, δημιουργία και γεύση. Θα φάμε κιόλας. Και αύριο να πούμε ότι εμείς δεν θα τα πούμε εδώ ζωντανά από τον Love 97,5. Δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί κάτι καλύτερο θα ακούσετε. Από τις 6 λοιπόν το απόγευμα αύριο μέχρι και τις 9 το βράδυ θα είναι ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα live εκεί στους Αρτίστες, στο Street Market. Θα εκπέμπουν ζωντανά και θα μας μεταφέρουν έτσι τον παλμό όλης της διοργάνωσης. Εκεί σας περιμένουμε και από κοντά, γιατί θέλουμε όχι μόνο να μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, να πάτε κιόλας, να δείτε τους χειροτέχνες, να δείτε τους καλλιτέχνες, όλους τους δημιουργούς εκεί που. Θα παρουσιάσουν πολύ ωραία πράγματα. Μπορείτε να αγοράσετε κοσμήματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά, έργα τέχνης, πολύ ωραία δώρα να κάνετε στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να φάτε ωραίες γευστικές προτάσεις θα βρείτε εκεί, που όλα αυτά καταλαβαίνετε θα συμπληρώσουν την εμπειρία του φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν θα γίνει η μεγάλη συνάντηση αύριο. Η συνάντηση όλων εσάς και των δημιουργών είναι ένας χώρος που πραγματικά θα σας ικανοποιήσει, γιατί θα βρείτε αυθεντικές χειροποίητες δημιουργίες και να πούμε ότι κάθε μέρα θα είναι μέχρι τις 7 λοιπόν που θα διαρκέσει αυτό το φεστιβάλ, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου με είσοδο ελεύθερη στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Σας περιμένει λοιπόν ο Δημήτρης και η Ιωάννα αύριο στις 6 το απόγευμα. Μην το χάσετε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Την καληνύχτα μου και τα φιλιά μου από εδώ, από τον Love 97,5. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Βασίλη Ιωάννου και τα λέμε εμείς με το καλό την επόμενη εβδομάδα στις 8. Γεια σας.

Πάντως σκέφτομαι ποιοι πραγματικά έχουν σημασία για μας, ποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν σημασία για μας. Εκείνοι που έρχονται στο μυαλό μας όταν τελειώνει η μέρα, όταν έχεις αφήσει το κινητό δίπλα, όταν έχουν σταματήσει τα τηλέφωνα, όταν δεν υπάρχει πια δουλειά και κόσμος γύρω σου για να σε αποσπάσει. Εκεί εμφανίζονται σημαντικοί. Κάποιος που είναι δίπλα σου, κάποιος που βρίσκεται μακριά, ή ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή σου εδώ και πολύ καιρό. Κάποιος που είναι δίπλα σου, κάποιος που βρίσκεται μακριά, ή ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή σου εδώ και πολύ καιρό. Και αν απόψα την ώρα

Και αυτό το βράδυ έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το σταθερό τηλέφωνο που είναι το 210-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το live24, πατώντας love97.5, στέλνετε τις δικές σας μουσικές επιλογές, αφιερώσεις, σκέψεις, ό,τι θέλετε εσείς και αυτό το βράδυ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στερεά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

100% ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι κάποια στιγμή συνηθίζουμε τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε το μήνυμά τους, το τηλέφωνό τους, το ότι είναι εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Και επειδή πιστεύουμε ότι θα είναι πάντα εκεί, σταματάμε σιγά σιγά να τους δείχνουμε πόσο σημαντικοί είναι. Μέχρι που κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι. Και τότε θυμόμαστε όλα εκείνα που θα μπορούσαμε να είχαμε πει. Γι' αυτό μην περιμένεις να χάσεις έναν άνθρωπο για να καταλάβεις τι θέση είχε στη ζωή σου. Αν είναι σημαντικό σήμερα, δείξ' το σήμερα. Το αύριο είναι μια υπόσχεση που κανείς μας δεν μπορεί να δώσει. Κάντε το τώρα. Στείλε μήνυμα τώρα. Πες το αυτό που αισθάνεσαι. Καλησπέρα Γαλάτια, Αδαματία, Κέτη. Στη Ροδούλα στη Χαλκιδική, γεια σου Βάσια και Γιώργο περαστικά. Καλησπέρα Σοφία, στον Ελισέο, γεια σου Κρυσταλία στη Μυτιλίνη. Καλησπέρα Μέρη, στην Ελευθερία, καλησπέρα. Σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολύ. Καλησπέρα Χρύσα, στο Γιώργο που θα φέρω για την Νατάζα, στην Σοφία, στην Μέρη που θα φέρω για του Γιάννη, για Σουντίνα, στη Ζάκυνδο. Τώρα, καλησπέρα και στο Γιάννη για τα δικά σας μηνύματα. Πολύ εύκολα. Από την σελίδα του lovelovradio.gr. Γεια σου Πέννη, γεια σου Βασιλική, στην Αθηνά, στην Κύπρο, γεια σου Άννα. Για τα δικά σας μηνύματα, όπως είπαμε, loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love97.5, τις δικές σας σκέψεις και αυτό το βράδυ. Η Δήμητρα μου λέει, Βασίλη, τον είδα σήμερα, με ρώτησε τι κάνεις. Και απάντησα καλά. Και αναρωτήθηκα, λέει, πόσες από αυτές ήμασταν πραγματικά καλά όταν μας ρώταγε ο άλλος. Κοίτα τώρα να δεις. Νατάσα, εγώ μάθα χρησιμοποιούμε αυτή τη μικρή λέξη σχεδόν αυτόματα, καλά. Για να μην εξηγούμε, για να μην κουράζουμε τους άλλους. Για να μην ανοίξουμε μια κουβέντα που ίσως δεν ξέρουμε πώς να κλείσουμε. Και δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε πάντα σε όλους τι συμβαίνει μέσα μας. Αρκεί να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο δεν χρειάζεται να λες καλά. Ένας άνθρωπος που μπορείς να του πεις την αλήθεια. Και αν έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο, τότε κράτησε τον κοντά σου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πραγματικά υπάρχουν σχέσεις που μετριούνται σε χιλιόμετρα. Άλλες πόλεις, άλλες χώρες, αεροδρόμια, πλοία, βαλίτσες. Και εκείνο το δύσκολο έφτασε. Μετά από έναν αποχαιρετισμό. Και ξαφνικά ο άνθρωπος σου χωράει μέσα σε μία οθόνη. Περιμένεις ένα τηλεφώνημα για να ακούσεις τη φωνή του. Και μετράς βέβαια τις μέρες μέχρι την επόμενη φορά που θα τον αγκαλιάσεις. Η απόσταση δεν είναι εύκολη. Αλλά καμιά φορά σου μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο πολύ θέλεις πραγματικά έναν άνθρωπο στη ζωή σου. Γιατί όταν κάποιος βρίσκεται μακριά και εξακολουθεί να είναι η πρώτη σου σκέψη, τότε η απόσταση μετράει σε χιλιόμετρα, όχι σε συνέστημα. Τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρα σε όλους εσάς που μου γράφετε, καλησπέρα Βασίλη, χωρίς όνομα. Είστε πάρα πολύ. Γεια σου Κατερίνα, που θα φέρω για τη χαρά. Γεια σου Έλενα, που θα φέρω για το Δημήτρη. Στην Ιωάννα, που θα φέρω για το Σωτήρη. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα, στο Αγρίνιο, στην Κεφαλονιά, στην Πάτρα και στη Χαλκίδα. Για τα δικά σας μηνύματα, εύκολα, γρήγορα, από την σελίδα του lovelovradio.gr. Η Βάσια μου λέει, καλά τα λες. Λες είμαι καλά και βάζεις το πρόβλημα να ξεκουραστεί για λίγο μέχρι να πάρεις δύναμη να το αντιμετωπίσεις. Έτσι είναι. Μπορείτε λοιπόν και από το Γεια σου Αλάτια και από το Live 24 πατώντας Love 97,5 να στείλετε τα δικά σου μηνύματα. Βοηθάει λίγο την κατάσταση. Από χθες ο πόνος βοβός και ο κοφαντικός. Βάλετε hold me now. Να γαλινέψω λίγο, Ραφαήλ. Γιατί όλο αυτό, Ραφαήλ. Η Άννα μου γράφει κάποτε θα γελάσεις με αυτό που σήμερα σε πονάει. Συμφωνείς? Και όταν περάσεις κάτι δύσκολο αυτή την περίοδο, Άννα, πιθανότητα σου φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Έτσι συμβαίνει πάντα όταν βρισκόμαστε μέσα σε κάτι. Δεν βλέπουμε την έξοδο. Κι όμως, θυμήσου πόσα πράγματα στο παρελθόν πίστευες ότι δεν θα ξεπεράσεις και τα ξεπέρασες. Μπορεί να σου άφηναν σημάδια, μπορεί να σε άλλαξαν. Αλλά είσαι ακόμα εδώ. Και κάποια στιγμή θα κοιτάξεις πίσω και αυτή την περίοδο. Ίσως όχι με χαμόγελο, αλλά με εκείνη την ήρεμη σκέψη. Ότι τελικά πέρασε και αυτό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάντως δεν είναι κάθε αποχώρηση. Τα μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φύγεις από κάτι που αγαπάς αλλά σε πληγώνει. Και είναι δύσκολο, γιατί η καρδιά δεν λειτουργεί πάντα με τη λογική. Μπορεί να ξέρεις ότι κάτι δεν σου κάνει καλό και ταυτόχρονα το θες με όλη σου την ψυχή. Αλλά η αγάπη από μόνη της δεν θα διορθώνει τα πάντα. Χρειάζεται σεβασμό, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δύο ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται εκεί. Και καμιά φορά το να κλείσεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησες αρκετά. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή αποφάσισες να αγαπήσεις και τον εαυτό σου. Πήγαμε και στη δεύτερη ώρα. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Και είμαστε μαζί κάθε νύχτα. 10 με 1 εδώ στο Love, σου 97,5. Καλησπέρα Δημήτρη στην Κόρινθο. Γεια σου Ιωάννα, στον Δημήτρη που θα αφιέρωσε για την Νατάσα. Καλησπέρα Νίκο, στο Μανώλη που θα αφιέρωσε για την Άντια, στην Δήμητρα, στη Σοφία, στην Άννα και στη Βασιλική. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr και από το Live 24, πατώντας Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αυτό σου πριν τελειώσει αυτή η νύχτα, σκέψου κάτι που κουβαλάς περισσότερο από όσο πρέπει. Έναν θυμό, μια παλιά κουβέντα, ένα γιατί που δεν πήρε ποτέ απάντηση. Έναν άνθρωπο που έχει φύγει, αλλά εξακολουθείς να συζητάς μαζί του μέσα στο μυαλό σου. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο να το αφήσεις. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ποια πράγματα του παρελθόντος αξίζουν ακόμα χώρο στο παρόν μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που έγινε. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε πόσο ακόμα θα μας ακολουθεί. Απόψε λοιπόν, άφησα έστω κάτι μικρό πίσω, για να υπάρχει αύριο λίγο περισσότερος χώρος μπροστά. Εδώ μέχρι το τέλος της νύχτας σου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

την παράζει, η πόλη έχει χαμηλώσει την έντασή της και ίσως και εσύ έχεις χαμηλώσει λίγο τα φώτα. Αν έτσι το αυτοκίνητο, καλή διαδρομή, αν δουλεύεις, καλή δύναμη. Αν είσαι στο σπίτι και δεν μπορείς να κοιμηθείς, βάλ το ραδιόφωνο λίγο πιο χαμηλά, μείνε μαζί μου. Δεν χρειάζεται να γνωρίζω ποια είσαι, ούτε τι πέρασε σήμερα. Αρκεί που αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Γιατί αυτή είναι η ιερότερη σχέση που έχει το μικρόφωνο. Μιλάς σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά πάντα ελπίζεις ότι ένας από αυτούς θα αισθανθεί πως μιλάς εκείνον, σε εκείνη. Και αν απόψε συνέβη έστω για μια στιγμή, τότε άξιζε. Μείνε εδώ. Έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε ακόμα τραγούδια. Έχουμε ακόμα ιστορίες. Μικρόφωνο ανοιχτά. Συναισθήματα επίσης. Loveradio.gr και από το Live 24 τα μηνύματά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Jovi Always, και πριν τελειώσει αυτή η νύχτα, σκέψω κάτι που κουβαλάς περισσότερο όπως πρέπει. Έναν θυμό, μια παλιά κουβέντα, ένα γιατί που δεν πήρε ποτέ απάντηση, έναν άνθρωπο που έχει φύγει αλλά εξακολουθείς να συζητάς μαζί του μέσα στο μυαλό σου. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο να το αφήσεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ποια πράγματα από το παρελθόν αξίζουν ακόμα χώρο στο παρόν μας. Το είπαμε και πριν. Έχουμε μια παράξενη απέτηση από τη ζωή. Θέλουμε όλα να μπουν στη θέση τους, να λυθούν τα προβλήματα, να ξέρουμε που πηγαίνουμε, να είμαστε σίγουροι για τους ανθρώπους και τις αποφάσεις μας. Αλλά ίσως δεν χρειάζεται. Ίσως αύριο να μην είναι τέλειο, αρκεί να είναι λίγο καλύτερο. Μια σωστή απόφαση, ένα τηλεφώνημα που ανέβαλες, μια μικρή αρχή. Η ζωή δεν αλλάζει πάντα με μεγάλες κινήσεις. Μερικές φορές αλλάζει με μικρά βήματα που επαναλαμβάνουμε μέχρι μια μέρα να κοιτάξουμε πίσω και να καταλάβουμε πόσο μακριά φτάσαμε. Καλησπέρα στην Μαριλού, στην Ιωάννα, στη Χαρά, στην Εφέλη, στον Γιάννη και στην Μπένη, στη Χρύσα, στην Δέσποινα, στον Νίκο, στο Σταύρο, στη Μαριάννα και στην Κατερίνα. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, μπαίνετε στην σελίδα του Love και εκεί πολύ εύκολα μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Και από το Live 24, πατώντας Love 97,5, και εκεί μπορείτε να στείλετε. Τώρα για αυτό που μου γράφετε, αν αποφασίσεις να μείνεις στη ζωή κάποιου, μείνε πραγματικά και αν συμφωνώ. Γιατί υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί. Απ' την άλλη, μην είσαι εκεί μόνο όταν όλα είναι εύκολα. Μην εμφανίζεσαι μόνο όταν αισθάνεσαι μόνος. Και μην δίνεις έναν άνθρωπο τόση παρουσία ώστε να δεθεί μαζί σου. Και μετά τόση απουσία ώστε να αναρωτιέται τι έκανε λάθος. Οι άνθρωποι δεν είναι αίθουσες αναμονής. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε κάπου μέχρι να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Αν θέλεις, δείξ' το. Αν δεν θέλεις, πες το. Η αλήθεια μπορεί να πονέσει, η αβεβαιότητα όμως πολλές φορές, πώς να το κάνουμε, πονάει πολύ περισσότερο. Στείλε τώρα το μήνυμά σου. Δεν έχει σημασία αν το ακούσει εκείνος, αλλά να το καταλάβεις εσύ. Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα τη Βάσο και τον Παναγιώτη.

πολλές φορές να εξηγήσουμε γιατί ερωτευθήκαμε έναν άνθρωπο, για το χαμόγελο, για το χαρακτήρα, για τον τρόπο που μιλάει. Αλλά αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, ο μεγάλος έρωτας δεν εξηγείται τόσο εύκολα. Γιατί ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, ένας γίνεται διαφορετικός. Και ξαφνικά η φωνή του έχει πολύ σημασία, έχει άλλη σημασία. Η απουσία της άλλο βάρος. Το αγγίγμα της άλλη θερμοκρασία. Δεν αποφασίζεις να ερωτευτείς. Σου συμβαίνει. Και όσο αυτή ακριβώς να είναι η ομορφιά του. Σε ένα κόσμο που θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα, υπάρχει ακόμα κάτι που δεν ζητάει την αδειά μας. Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Είμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love σου 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μου. Εμείς τώρα θα πούμε την Δευτέρα την ίδια ώρα. Τώρα. Να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθεις στον ύπνο μου, τι να σε βλέψω. Καλό βράδυ.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.